0: Ακούει κράκια για που θα φάω ένα μπαγαδίτσι.
1: Με κουέκουε.
0: Ο τέτοι. Βότζωρια.
2: Καμέμε.
0: Καμέμε. Καλιοκάμο ηγκή. Του κοτσόντζο. Ρωσίνε δυνάσρα. Κιλιαδάνια. Αραβοκά. Don't miss out.